0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον.
1: Κύριε
0: εξάουδινος. Πάτερ δε Κέλης Δεύς. Φίλοι Ρεδέμπτορ Μούντι Δεύς. Σπίριτου Σάνκτε Δεύς. Σάνκτα Τρίνιτα Σούνους Δεύς. Σάνκτα Μαρία. Σάνκτα Δεϊ Γένιτριξ. Σάνκτα Βίργο Βίργιν. Μάτερ Κρίστη.